0: και σπάσω σε ένα ραβινί. Όνα γλούμι τα εμπόλεσνα, όνα εφόρε μέτσανα τύπα ομόλεπτα. Φόρε μέτσανα γλούμι, όνα ελούδα σε λαοφρένισμα, όνα τυτόν γλώρι. Μάτε λούδα, ούδα. Μάτε σκάτσε, πλάξε, πλάτη ψιάτρια, όντλο δε ολούδα. Σκόλα, όνα όσου σκόλα σε πίτα στάι. Ψιάτρια νύε το, φύση σκόλη καρτονίε. Φύση λούδα, να
1: Kisses, kisses, kisses, kisses. Let's make it two. My little love song for you.
2: That's it.